αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Σαββατοκυβούτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλάκας.
6: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Ακυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Rev 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για κοπές θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
6: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πόσα χρήματα άραγες θέλει η ευτυχία? Τελικά τα χρήματα αγοράζουν την ευτυχία?
2: Έλαντε, για λέγε.
1: Ρωτήσαμε τον επιστήμονα, το φτάσαμε μέχρι Κούλι, το φτάσαμε μέχρι Όξφορντ, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τα μάθαμε όλα.
0: Φτάσαμε μέχρι Κούλι, δεν την έχω ξανακούσει την έκφραση. Τον Κούλι ξέρω μόνο, μέχρι εκεί.
1: Εννοώ ότι το φτάσαμε στην ανώτατη αρχή. Μην κάνεις τέτοια σχόλια.
0: Τι λέει ο επιστήμονας για τα χρήματα και την ευτυχία?
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτεις τις βασικές ανάγκες, τα χρήματα, είτε βγάζεις δηλαδή, αγγίζεις το όριο της ευημερίας, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό λέει ο επιστήμονας.
0: Μάλιστα. Και αν καλύπτω τις βασικές μου ανάγκες με πολύ περισσότερα χρήματα από σένα που τα καλύπτεις με πολύ λιγότερα, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Ωραία, πολύ σωστή η ερώτησή σου. Υπάρχει ένας γενικός μέσος όρος αναχώρα. Ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε ανέβει, τώρα δεν ξέρω πώς το έχει βρει που το έχουμε ανέβει, χρειάζεσαι γύρω στις 37.000 ευρώ για να ζεις σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
0: 37.000 ευρώ το χρόνο.
1: Το χρόνο. Ωραία, εδώ σου λέει, ναι, ο επιστήμονας σου λέει ότι δεν ξέρω βέβαια πού του έχει βρει αυτούς τους μισθούς, ότι ο μέσος Έλληνας βγάζει γύρω στα 42.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τις καλύπτει και είσαι στο όριο της ευτυχίας. Όχι πολύ ψηλά, αλλά είσαι. Οι υψηλότερες χώρες, για να μην σε εντυπωσιάσω, είναι κλασικά η Ισλανδία. Δεν κουνιέται, παιδιά, η Ισλανδία. Η καλύτερη. Η Αυστραλία και η Ελβετία. Αυτές είναι οι καλύτερες, οι πιο εύρωστες, ας πούμε, χώρες για να ζεις.
0: Μάλιστα. Ας πει κάποιος τον επιστήμονα ότι μετά από 15 μνημόνια που έχουμε περάσει εδώ, ότι μας βγάζει με 37.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή του τέστην 3.083 ευρώ. 3 χιλιάρικα το λέω εγώ στρογγυλά.
1: 3 χιλιάρικα.
0: 3 κάπα το μήνα. Είναι δύσκολα, δεν τα βγάζουμε πολύ τα 3 κάπα το μήνα.
1: Θα έλεγα ότι το μισό μάλλον έχει βάλει και τους εφοπλιστές μέσα.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Φαντάσου να είσαι πιλότος και να πετάς 17 χρόνια χωρίς άδεια. Δεν είναι τέλειο αυτό?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει.
0: Α, μπορεί να γίνει μια χαρά. 17 χρόνια με πλαστή άδεια κυκλοφορούσε ελεύθερος στους εθέρες ο φίλος μας εδώ από την Air Canada. Αυτά γιατί εμείς εδώ το έχουμε πάγια τακτική να δίνουμε και καλά ένα πτυχίο καταπληκτικό και να μην υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα και σε πολιτικά αξιώματα αυτές οι ιστορίες.
1: Πετούσε 17 χρόνια χωρίς άδεια πιλότου και σε μεγάλη αεροπορική εταιρεία.
0: Έτσι, πάνω από 900 πτήσεις θα έμπαινε σε αεροπλάνο αν ήξερες ότι είναι μουσαντένιος ο πιλότος.
1: Σε καμία περίπτωση μπαίνω οριακά σε αεροπλάνο χωρίς τέτοιες πληροφορίες. Φαντάζομαι τώρα να ξέρεις ότι ο τύπος είναι μαϊμού πιλότος.
0: Μαϊμού τελείως. Μαϊμού όμως πέρασε απαρατήρητη. Κοίταξε, κόντευε να πάρει σύνταξη ο Χριστιανός.
1: Πώς το τζιμπήσανε?
0: Το τζιμπήσανε, έγινε μια επιχείρηση σκούπα. Προφανώς βάζεις τα πτυχία σου ανατακτά χρονικά. Εντάξει, πιλότος είσαι, δεν θα βάλεις μια την άδειά σου.
1: Ναι, θα κάνεις ένα update, ας πούμε, στα στοιχεία σου.
0: Όταν update κάνεις την υπάρχουσα άδεια. Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. No update. Άκουσα όμως και κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Οι δύο κυβερνήτες να ξέρεις ότι δεν μπορούν να φάνε ποτέ από το ίδιο φαγητό. Γιατί αν υπάρξει κίνδυνος δηλητηρίασης και mayday, mayday στους εθέρες, να είναι μόνο ο ένας τον άλλον.
1: Έλα ρε εσύ. Άκου τώρα λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο ένας τη βγάζει με άλλο φαγητό ή ξεροσφύρι.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Red Morning Show.
7: Με την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
8: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ DJ, συναδέλφου σου.
1: Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει οι δουλειές των DJ. Είναι πάρα πολύ λίγες οι καλές δουλειές. Συνήθως μέτρια πληρωμένες αναλόγως το όνομά σου. Γι' αυτό ο DJ Μαχμούτ Ορχάν είναι ο DJ αυτός ο Τούρκος, πάρα πολύ δυνατός και πετυχημένος. Κάνει το τραπέζι στους φανς του. Δηλαδή, εκεί που σου ρίχνει το σετάκι του, σου πετάει και ένα ντολμαδάκι και έρχεσαι στα συγκαλά σου.
0: Μοιράζει ντολμαδάκια την ώρα που παίζει μουσική. Κερνάει δηλαδή.
1: Κερνάει ντολμαδάκια. Κοίταξε, στις μέρες μου λίγο παλιότερα ήταν τα σφινάκια. Τι να το κάνεις στο σφινάκι όμως όταν η ενιστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αυτό ακούει ο Μαχμούτ και λέει: εδώ το έχω, αφήστε το πάνω μου.
0: Εσύ ότι είσαι DJ σα πλέον στα κορυφαία μαγαζιά τη Αττική και όχι μόνο, να αρχίσει να μοιράζει σουβλάκια, μουσακάδε, τζατζικιά, καλάμα, παϊδάκια. Ναι. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει. Κατερίνα μου, λάβε τα μέτρα σου.
1: Έτσι πρέπει να φιλέψω τον κόσμο μου.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Λοιπόν, πριν παντρευτείς κάποιον, λέει ο Will Ferrell, ο διάσημος ηθοποιός, να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει αργό ίντερνετ για να δεις ποιος πραγματικά είναι.
0: Έλα τώρα να σταξηγηθώ από την αρχή. Παλιά το ίντερνετ δεν είναι, πριν γεννηθείς, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Είχαμε κάτι συνδέσεις dial-up. Κάνανε έτσι τα μόντεμ. Συνδεώσουν, να σήκωνε ο άλλος το τηλέφωνο. Έπεφτε γραμμή. Δεν φόρτωναν οι σελίδες. Ήθελες να στείλεις ένα mail, ξεκίναγε το μεσημέρι, τελείωνε το βράδυ. Ήταν πολύ πρωτόγνωρες συνθήκες.
1: Ήτανε πρωτόλιες και ήταν έτσι παλαιολιθικές οι καταστάσεις. Εγώ θυμάμαι.

0: Αμέ, γιατί έτσι προς το γυμνάσιο άρχισα να κατεβάζω κάποια τραγούδια δωρεάν. Μέσω LimeWire, τη θυμάσαι αυτή την εφαρμογή. Τι να κάνουμε, δεν είχα τα χρήματα να τα αγοράσω και ήθελα να ακούσω λίγο Eminem, γυναίκα. Θυμάμαι να πληκτρολογώ με μια κάρτα από το περίπτερο κάτι συνδέσεις που όντως.
1: Κάρτο ίντερνετ.
0: Κάρτο ίντερνετ. Από την άλλη, εμείς είχαμε εδώ το ελληνικό φαινόμενο να πριν παντρευτείς κάποιον, να τον βάλεις να συγκατοικήσουμε, να δεις αν μαγειρεύει, αν πλένει. Όχι, σου λέει, το ίντερνετ θα σε σώσει. Εντάξει, δίκιο έχει.
1: Άρα τι λέει αυτό. Δοκίμασέ τον ή δοκίμασέ τη με έναν υπολογιστή που να έχει αργό ίντερνετ. Και αν τα καταφέρει και δεν εκνευριστεί και δεν αρχίζει να κοπανάει τους τοίχους,
0: ναι.
1: Παντρέψου τον.
0: Παντρέψου, ναι. Και εμείς θα συμφωνήσουμε σε ένα σημείο. Εσύ τι λες, πρώτα να κάνει καλά ντουρμαδάκι και να κάνει καλό παστίτσιο.
1: Ας φτιάχνει ένα μουσακά και το βρίσκουμε το ίντερνετ. Θα μπαίνουμε από το κινητό, δεν χάλασε ο κόσμος.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πω πώς θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr. Red Hot Chili Pepper.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν 4 μήνες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ο Εργίν Αταμάν αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 16, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή τρίτη σε όλους.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και τι δεν έχουμε σήμερα. Καταρχήν ωραίες μουσικές, έχουμε memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, ωραία θέματα. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour που πλησιάζει στο φινάλε του. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 10 στο Viber 6980-963-963 που βρίσκεστε, πώς ξεκίνησε η τρίτη σας και τι σκοπούς έχετε για σήμερα.
1: Έχουμε και τα social media μας RedFM96.3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας.

0: Deep Purple στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη πρωί, 16 Ιουνίου, να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να δούμε.
0: Οι τυχεροί και ο τείχων γιορτάζουν σήμερα.
1: Να, καλή τείχο,
0: καλή τύχη, Κατερίνα μου.
1: Μη σε πετύχω.
0: 167η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6, δύση 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Βεβαίως, οικογενειακά να πηγαίνουν τα εμβάσματα, μην υποχρεώνομαι σε ξένους.
0: Μέρα νεολαία στη Νότιο Αφρική και Εθνική ημέρα Fudge στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Fudge είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Δεν το έχω υπόψη μου.
1: Είναι κάτι σαν το brownie, εκεί περίπου κινείται η
0: είναι
1: κατάσταση.
0: Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, εσύ που έχεις μεγαλώσει στις Αμερικές.
1: Είναι δυνατόν να μην είναι ωραίο και νόστιμο ότι έχει ζάχαρη μέσα, δηλαδή τρελαθώ τελείως.
0: Σωστό και αυτό. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post με ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, είχαν βάσει ένα story πριν από 3 χρόνια. Τι είχα κάνει όμως η γυναίκα? Είχα βγει ένα ραντεβού από αυτές τις εφαρμογές, Tinder, Minder, Tinder,
0: Feeder,
1: όλες αυτές τις πληγές του Φαραώ, που έλεγα, εντάξει, ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο άνθρωπος λοιπόν που βγήκα, μετά από μια εβδομάδα μου κάνει ghosting. Δηλαδή το ghosting τι σημαίνει?
0: Ξαφανίστηκε.
1: Ξαφανίστηκε, αλλού είσαι, ακόμα τον ψάχνουμε. 10 μέρες όμως μετά από το πρώτο μας ραντεβού εμφανίζεται και μου λέει: συγγνώμη που δεν σου απάντησα στα μηνύματά σου. Δεν είχα στείλει πολλά, μόνο καμία πενταριά. Είχα πάει σε silent retreat. Ξέρεις τι είναι το silent retreat?
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Είναι αυτό το retreat το οποίο υφίσταται, υπάρχει. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό ήταν στην πνευματική κατάσταση. Πηγαίνεις και ουσιαστικά δεν μιλάς, έτσι νιώθεις ότι καθαρίζεσαι.
0: Απομονώνεσαι.
1: Απομονώνεσαι, τρως μαρούλια. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία συγκινούνται με τη γεύση του μαρουλιού. Αυτό είναι αληθινή ιστορία.
0: Το συγχωρέσαμε.
1: Το συγχωρέσαμε.
0: Τον πήραμε πίσω.
1: Η απελπισία χτυπάει κόκκινο. Όλα τα δεχόμαστε.
0: Αχ, Παναγία μου. Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ αναζητούν νέο κάτοχο.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινήσει, μάλλον διακοπέ θα πάνε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτήρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Like the way I do. 7:25. Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου ότι έχουμε κίνηση από τώρα, να τρελαθώ τελείως.
0: Δεν έχουμε κίνηση γιατί έχουμε ξενύχτια απανωτά με το Μουντιάλ. Χτες είχαμε την πρώτη έκπληξη του Μουντιάλ. Η Ισπανία ήρθε ισόπαλη με το πράσινο ακροτήρι. Η Ισπανία, όπως σου έχω πει, είναι το φαβορί να κερδίσει το Μουντιάλ. Το πράσινο ακροτήρι, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι μια χώρα
1: μικρότερη.
0: Πολύ μικρότερη, χωρίς ποδοσφαιρική εμπειρία και χωρίς τίποτα να έχει να προσφέρει ποδοσφαιρικά. Ήρθαν ισόπαλες.
1: Ήρθαν ισόπαλες. Είδες το πράσινο ακροτήρι, μην το υποτιμάς, γιατί ξέρει αν τη φέρνει.
0: Και είχαμε και το βράδυ Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Είχαμε απανωτές ισοπαλίες στο Μουντιάλ. Άρα ξενύχτη, άρα δεν έχουμε βγει στους δρόμους ακόμα. Βγούμε όλοι μαζί στον Κηφισό κατά τις 9, θα γίνει χαμός.
1: Okay, πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το σημερινό παιχνίδι που παίζεται.
0: Σήμερα έχει πολλά παιχνίδια. Κάθε μέρα έχει πολλά παιχνίδια. Ναι. Θα σε ενημερώνω εγώ. Θα σου στέλνω μηνύματα να ανοίγεις την τηλεόραση να βλέπεις κανένα ωραίο παλικάρι.
1: Διαβάστηκε σίγουρα. Απλά έχεις κάποιο σήμερα που να περιμένουμε με αγωνία.
0: Σήμερα παίζουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι με τη Σενεγάλη στις 10 το βράδυ. Η Γαλλία είναι, ρε παιδί μου, έχει τον Εμπαπέ. Έχει τώρα, είναι και αυτή φαβορή.
1: Αισθάνομαι έτσι πως μου τα λες ότι έχουν βάλει μια μεγάλη ομάδα, μια μικρότερη επίτηδες.
0: Κάπως έτσι γίνεται στο Μουντιάλ, Κατερίνα, γιατί είναι 48 οι ομάδες. Δεν ξεμπερδεύουμε με τίποτα.
1: Η πουλικατάσταση.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, Τρίτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 34 στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε πει για μια αστάθεια αύριο μεσημέρο απόγευμα, Τετάρτη.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Θα το δούμε, βέβαια πέφτεις μέσα, αλλά μια ομπρελίτσα θα την έχουμε.
0: Τα ζώδια, τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας έρχονται σε λίγο. Προς το παρόν, Survivor στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Scorpions, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Red Morning Show μέχρι τις 10. Ήρθε η ώρα να δούμε τι προβλέπουν τα ζώδια για σήμερα Τρίτη.
1: Ο Κριός, η ενέργειά σου είναι στα ύψη, γι' αυτό να την εκμεταλλευτείς για να κλείσεις και τις εκκρεμότητες που έχεις. Ταύρε, μια συζήτηση φέρνει λύσεις σε θέμα που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Άντε, Παπαγία μου. Μας έχει πάει σφεντόνα. Οι δίδυμοι, ευκαιρίες και νέες γνωριμίες, ενώ ο καρκίνος προτεραιότητα στις προσωπικές σου ανάγκες. Μην πιέζεσαι. Οι λέοντες, αυτοπεποίθηση που σε βοηθά να ξεχωρίσεις σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Είναι αλήθεια, λέοντα, Γιώργο.
0: Ε, μη συζητάς.
1: Ενώ ο Παρθένος, δεν πιστεύω να διαψεύδεις τα.
0: Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν διαψεύδω τις ζωδιακές σου προβλέψεις ποτέ.
1: Έτσι, Παρθένος, οργάνωσε σωστά το χρόνο σου και θα δεις θετικά αποτελέσματα. Ο Ζυγός, μια ευχάριστη έκπληξη μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση μπρος το καλύτερο. Σκορπιέ, προσεκτικά την διαίσθησή σου να την ακούσεις, γιατί σήμερα θα πάρεις μια σημαντική απόφαση. Το ξότι η ημέρα ευνοεί μετακινήσεις, συζητήσεις και νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, οικονομικά ζητήματα απαιτούν προσοχή, αλλά και οι προοπτικές σου είναι θετικές. Ενώ ο υδροχός, συνεργασίες και σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Οι ηχθείες μας, τέλος, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα βελτιώνουν σημαντικά τη διάθεση. Είναι πάντοτε οι μικρές αλλαγές, να το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Καλές οι ζωδιακές προβλέψεις, με λίγη προσοχή θα βγει η ημέρα.
1: Κοίταξε, είμαστε σε πολύ θετικό mood. Διανύουμε τα μισά του Ιουνίου, μισοπληρωνόμαστε, μισοβλέπουμε καλοκαίρι, μια χαρά.
0: Και μισοετοιμαζόμαστε για διακοπές, νομίζω. One way or another, στον αέρα του Ρέντα, αμέσως τώρα ερχόμαστε σε λίγο να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Red 96,3, καλημέρα. Τρίτη πρωί, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Νέο ποσό.
1: Νέο ποσό, 9.300 ευρώ. Τι σου λένε δηλαδή? Δεν σου λένε να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να στείλει το 19.600 win, ας πούμε?
0: Για στείλε το μήνυμά σου μέχρι την Παρασκευή. Δώσε μας λεπτομέρειες.
1: Win στο 19.600. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή του SMS και έρχεται από την Media Telegram. Υποστήριξη είναι 214-214-8020. Την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 η Μέρη σε καλή. Αυτή τη φορά θα είναι η Μέρη, όχι η Πινελόπη μας. Mm-hmm. Αλλά θα δώσει σημασία γιατί θα σου δώσει 9.300 ευρώ. Μεγάλο το ποσό.
0: Είναι μεγάλο το ποσό. Σε αυτή τη φάση που ζω, που είμαι από το πρωί ως το βράδυ κολλημένος στην τηλεόραση και βλέπω Μουντιάλ, με 9.300 έπαιρνα αεροπλανάκι είτε για Μεξικό, είτε για Ηνωμένες Πολιτείες, είτε για Καναδά. Εισιτηριάκι θα το βρω μέσω ίντερνετ σε έναν αγώνα. Να δω ρε παιδί μου μπαλίτσα από κοντά που με έχει φάει τηλεόραση, έχω στραβωθεί.
1: Παραπονιούνται ότι η μπύρα έχει φτάσει 17 ευρώ στο Σιάτλ. Μου θέλετε, εδώ είστε. Για πάρε τα 9.400 ευρώ για να κεράσει όλο τον κόσμο.
0: Θα πιεις και την μπύρα, θα κεράσει όλη την κερκίδα. Crazy στον αέρα του Ρέντερ. Ερχόμαστε αμέσως.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι τρίτη πρωί. Η τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά με τέτοιο ήλιο, ωραία θερμοκρασία, μουντιάλ στις οθόνες μας και όλα τα σχετικά, θα την περάσουμε χάρμα.
1: Ναι, μωρέ, μια χαρά είναι. Σήμερα η μέρα έχει ξεκινήσει πολύ ωραία.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Για άλλες 4 ημέρες, έως 20 Ιουνίου δηλαδή, Football Vibes are on the Mall Athens. Οι Adidas και οι Intersport φέρνουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινά. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με προκλήσεις, quiz αλλά και football games, αλλά και απίθανα δώρα. Στο Guess Who μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν τον αντίπαλό σου, παίζεις ποδοσφαιρικά challenges στο football pitch και δοκιμάζεις τα αντανακλαστικά σου στο Τραϊόντα Speed Challenge. Φτιάξε το δικό σου jersey στο Newstand Kiosk. Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Το The Mall Athens έχει μπει σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 16. Θα ανοίξουμε τις πύλες του Χάβραντ και θα ανοίξουμε και φυσικά τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
19: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν 4 μήνες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Σχεδόν 1 εκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Ο Εργίνα Ταμάν αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
20: It's Red, it's Red, it rocks.
21: Red 96,3.

0: Hotel California, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 16. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 1903 ιδρύεται η Ford Motor Company. Η Ford, η αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Ήταν από τα μικρά αυτά τα μαξάκια πάρα πολύ popular στη δεκαετία των 90.
0: 1911 ιδρύεται η IBM. Την έχεις ακουστά.
1: IBM, ασφαλιστική, ναι.
0: Η IBM έφτιαξε υπολογιστές, τους πρώτους υπολογιστές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όχι, δεν είναι ασφαλιστή.
1: Ναυάγιο.
0: 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Μακριά από εμάς.
1: Μακριά από εμάς.
0: 1963 η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Άντε, μπράβο της.
0: 1998 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Mm-hmm. Γεννήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1890, Σταν Λόρεν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάλεϊν Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός, χοντρός λιγνός, το έχεις ακουστά.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ο λιγνός ήταν αυτός.
1: Ήταν, ναι, ωραία, έκανε, αμάν κάνα μέχρι να το πεις.
0: 1952, ο ΓΑΠ, ο αγαπημένος σου ΓΑΠ, γενέθλια σήμερα, Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Φτάνει,
1: ναι,
0: μέχρι εκεί.
1: Φοβερές ομιλίες, ήταν εύγλωτος, καλή ώρα.
0: 1978, ο Αργύρης Αγγέλου έχει γενέθλια σήμερα και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο Αργύρης Αγγέλου είναι γνωστός Έλληνας ηθοποιός, ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι ο frontman. Πώς λέγεται το συγκρότημά του?
1: Ο frontman, έλα μωρέ, εδώ το home.
0: Τον Ονειράμα.
1: Ονειράμα, ναι.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτά έχει το μενού. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 16.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Μια χαρά. Μην μας τα πες.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας χαύρα. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα. Προς το παρόν, ζόμπι στον αέρα του Red.

0: Plus στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλό πρωινό σε όλους. Ήρθε η ώρα το Red Morning Show να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού του Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού του Χάβραντ.
1: Αν νομίζετε ότι κάποιος ενήλικας που πιπηλάει το χέρι του ή ακόμα καλύτερα πιπηλάει μία πιπίλα είναι, ας πούμε, δεν τα έχει
0: ξεμοραμένος,
1: απατάστε. Λοιπόν, στην επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε κάποιο στρεσογόνο μήτρη στα Golden Boys, μπορεί όντως να πετάξει κάποιος μία πιπίλα, καθότι είναι μία νέα τάση που έχει ξεκινήσει από την Κίνα.
0: Να είμαι σε κανένα meeting και να μου σκάσει ο άλλος με το χεράκι στο στόμα ή να βγάλει καμία πιπίλα, θα γίνει ξεφτιλίκι.
1: Υπάρχουν και επιπύλες ενηλίκων αμέσως να κρίνεις, που μπορεί να φτάσουν και τα 60 ευρώ. Όλοι και οι περισσότεροι ενήλικες χρησιμοποιούν τις πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Κοίταξε, είναι τεράστιο το στρες πλέον. Είναι πολύ δυσλειτουργικό.
0: Θα πάω στο φαρμακείο και θα ζητήσω πιπίλα ενηλίκων.
1: Ναι,
0: θα με πετάξει φαρμακοποιός.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί η πάνα ενηλίκων πώς υπάρχει.
0: Θα πάρει άλλο πάνα ενηλίκων.
1: Και πιπίλες. Και θα είναι τέλεια συνταξούλα.
0: Άρα, ξεμοραθήκαμε τελείως. Αφού τα λέει ο επιστήμονας, εντάξει είμαστε. Ο επιστήμονας να ακούσει τώρα και για τα 9.300 ευρώ που δίνει το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
17: Ποιος?
16: Δεν ξέρω.
17: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
21: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: Red 96,3.

0: Beautiful Day, YouTube, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour για 15 λεπτά.
1: Για να δούμε πρώτα με την κίνηση τι γίνεται.
0: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Αυτός ο Κηφισός, να δω πότε θα ξεμπερδέψουμε. Ούτε το 15 Αύγουστο δεν θα γλιτώσουμε.
1: Αισθάνομαι ότι ήταν καλύτερα άμα ήταν ποτάμι και πηγαίναμε με κανό πάνω κάτω.
0: Η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου έχει θέματα αυτή την ώρα, η άνοδος της Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός στα ευχάριστα της ημέρας θα είναι καλός, θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 34. Έχουμε πει για μια μεσημεριανό απογευματινή αστάθεια, αύριο Τετάρτη θα τα ξαναδούμε. Τέλος πάντων, μπορεί να περάσει, να φυσήξει. Πώς λένε οι μετεωρολόγοι, θα φυσήξει λίγο, θα το πάρει το ρεύμα. Ναι, θα φύγει η αστάθεια, θα γλιτώσουμε. Τέλος πάντων, όλα καλά σήμερα.
1: Πάντως, οι μετεωρολόγοι και οι τράπερς έχουν μεταξύ τους την ίδια ποσότητα σε μπιφ, ας το πω έτσι.
0: Και έχουν επίσης και οι σεισμολόγοι μπιφ.
1: Α, μπράβο, έχεις
0: δίκιο. Και οι σεισμολόγοι, είναι οι μετεωρολόγοι, οι σεισμολόγοι και οι τράπερς.
1: Ναι, κάνουν αυτό το μέτρημα μεταξύ τους.
0: Πάμε να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Εδώ δεν υπάρχει μέτρημα. Θα δεις τον Eric Clapton ολόκληρο από κοντά στο Norfolk της Αγγλίας σε μια πολυτελέστατη έπαυλη που τη συναυλία του θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Από τους Stones, δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Μπαίνεις τώρα και για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και καλή επιτυχία!
0: Καλή επιτυχία, τα 15 λεπτά ξεκινάνε αμέσως τώρα. Queen στον αέρα του Red, καλημέρα!

waving your banner all over the place.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got ready Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: The Logical Song, 9 παρα 25, Red 96,3. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Έχουμε ρεπορτάζ από τη Γερμανία.
1: Λοιπόν, μία γιαγιά φιλενάδα μας είχε πάει να δει έναν αγώνα ποδηλατικό στη Γερμανία. Είναι πολύ γνωστό και popular sport, δημοφιλές.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί όμως η γιαγιά, ως γνωστόν, ως γιαγιά δεν βλέπει και πολύ καλά. Ήθελε να πλησιάσει τον ποδηλατικό αγώνα, δεν είχε καλή θέση. Και ήταν μαζί με... Είχε μάλλον πάνω της, οδηγότανε με ένα σκουτεράκι αυτά τα ηλεκτρικά τα βοηθητικά.
0: Με τους τέσσερις τροχούς.
1: Ακριβώς, μίσο από λόγο, μπαίνει μέσα του γκρου η γιαγιά, δεν το κόψω πολύ καλά. Μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στον ποδηλατικό, συμμετέχει οριακά και γίνεται μια καραμπόλα από τις λίγες.
0: Πέφτει ένας ποδηλάτης πάνω στον άλλο και διακόπτεται ο αγώνας.
1: Διακόπτεται, μιλάμε τώρα, τι να σου πω. Έγινε μια καραμπόλα που έχει να τη ζηλέψει, όχι κυβισός, όλα
0: έχω... Έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου να συμμετάσχω σε αγώνα ποδηλάτου στη Γερμανία. Ναι. Έχω ένα ποδήλατο που κοστίζει ένα σκασμό λεφτά και όλο αυτό το καταστρέφει μια γιαγιά επειδή δεν έβλεπε καλά. Ρε πλάκα κάνετε τώρα.
1: Θα μπορούσες να βρίσκεις εσύ με τη σειρά σου ένα πιο σοβαρό χόμπι, ας πούμε τον ενοτουρισμό. Να πας και να δοκιμάζεις ωραιότητα κρασιά και όχι να τρέξεις με τα ποδήλατα με σέλα ή χωρίς στις Γερμανίες.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Στις 4 το απόγευμα κληρώνονται 9.300 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Αν τα κερδίσετε, πάτε και στη Γερμανία να δείτε ένα ποδηλατικό αγώνα. Αν πέσετε τώρα πάνω στη γιαγιά, θα σας κοστίσει λίγο ακριβότερα. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία. Poison, Alice Cooper στον αέρα του Red.

0: The Reason, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10 στον Ρέντε 96,3. Έχουμε ρεπορτάζ Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, μία νύφη εκεί αναγκάστηκε να πληρώσει 6 δολάρια μία μάγισσα, σε εισαγωγικά φυσικά, για να μην βρέξει στο γάμο της. Κοίταξε, τώρα είναι ένα event το οποίο το σχεδιάζει τουλάχιστον ένα χρόνο. Μην πούμε κάποια χρόνια το ονειρευόμαστε, άλλο αυτό.
0: Η βροχή μπορεί να στα κάνει μπάχαλο, πραγματικά, να σου χαλάσει όλο το event.
1: Ναι, όντως. Κάποιοι το θεωρούν και πολύ γρουσουζιά, ότι δεν θα στεριώσει ο γάμος. Υπάρχουν γενικότερες δυσδαιμονίες για να πιστεύεις, φαντάζομαι, ότι μία μάγισσα μπορεί να σου σταματήσει τη βροχή. Μπορεί να πιστεύεις και σε όλο το σετάκι.
0: Εμείς, Κατερίνα μου, όταν βρούμε τον καλό, το γαμπρό.
1: Δεν πάει να χιονίσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα το κλείσουμε το event σε κλειστό χώρο. Να είμαστε καλυμμένοι. Βρέξει, χιονίσει, χαλάζει αέρας, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν τον βρούμε το γαμπρό, ναι, θα σε δώσουμε ο κόσμος να χαλάσει.
1: Η αλήθεια είναι σε κλειστό και με κάγκελα, να μην μπορεί ούτε να πηδήξει από πάνω.
0: Νιρβάνα στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 9 πρωινό Τρίτης με ωραίο καιρό, με θέματα στην επικαιρότητα μάλλον ευχάριστα, θα τα πούμε σε λίγο, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας, ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά σου κινητά και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, να υποφεληθείς με μείον 10% έκπτωση και δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online. Και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής, αλλά και επικοινωνίες και πολλά άλλα. Κερδίζεις περισσότερα, γι' αυτό μην χάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, Magenta One Business.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα το 24ωρο που διανύουμε, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να μάθουμε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο και βέβαια έχουμε ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πω, πώς θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω! Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόντσο.
2: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
20: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, η επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από το Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες ο Μπράντοβιτς, που είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, λένε στη Σερβία. Και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
21: It's Red, it's Red, it rocks.
22: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου, είναι το Red Morning Show στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Είναι καλά τα πράγματα?
1: Α, μ' αρέσει. Για πες μας αν έχουμε κάτι καλό.
0: Ναι, υπογράφηκε ηλεκτρονικά η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, μάλλον μέσω Gov, ο Πιερακάκης τα έχει φτιάξει αυτά. Πήγε ο Τραμπ, έβαλε την τσίφρα, πήγε και ο άλλος του Ιράν, έβαλε τη δική του. Την Παρασκευή στη Γενέβη θα γίνει επίσημη τελετή.
1: Είχαμε πει ότι στην Ελβετία την Παρασκευή θα υπογραφεί η εκεχηρία, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Θα ξέρουμε για πόσα χρόνια. Πρέπει να μας πεις τις λεπτομέρειες. Παρασκευή θα μας πεις όλες τις λεπτομέρειες.
0: Θα σου πω τις λεπτομέρειες. Μην περιμένεις χρόνια. Για 4 μήνες είναι αυτή η εκεχηρία. Σε 4 μήνες θα επανεξετάσουν την ιστορία.
1: Να βγάλουμε το καλοκαιράκι. Μην φτάσει, ας πούμε, η βενζίνη στην πάρο 3,5 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Για μας δουλεύει ο Τραμπ.
0: Άκουγα τώρα τους αναλυτές της βενζίνης, μια και τόπες, και των καυσίμων. Θα επανέλθουμε σε προ-Φλεβάρι τιμές, ναι, περίπου το Νοέμβριο. Αν όλα πάνε καλά, αν ανοίξουν τα στενά, αν ο Τραμπ δεν ξυπνήσει κανένα βράδυ να αρχίσει να βομβαρδίζει.
1: Λοιπόν, το ελβετικό αραβικό κράτος, να ξέρεις ότι είναι το Ομάν. Το έχει μπερδέψει κάποια στιγμή ο Τραμπ. Είναι το μόνο ουδέτερο.
0: Με αγγλικά, η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Πες ρε, ένα καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, βρε παιδιά, και να ξέρετε ότι τώρα ξεκινάμε.
0: Τι άλλο έχουμε από τον Κορυδαλό? Χτες πήγε στον Κορυδαλό ο Γιωτόπουλος με ταξί, ναι, από τον Κορυδαλό στη Γαδά έμεινε το βράδυ και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Μάλλον θα φυλακιστεί εκ νέου.
1: Κοίταξε, ήταν λίγο προκλητικό τώρα, έτσι, να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος. Δεν είναι λίγο προκλητικό?
0: Ήταν περίεργο. Αντίστροφα, ναι, μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σου λέω, βάλε μπροστά να κάνεις ένα παιδί, θα σου δώσει ο Κυριάκος 150 ζεστά και μετρητά.
1: Έχεις δίκιο, μα πραγματικά τι το καθυστερώ, δεν ξέρω.
0: Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Α, να σου πω και τα αθλητικά, δεν, ναι, είναι μόνο Μουντιάλ.
1: Για πες μου.
0: Χτες διώξαμε τον Αταμάν, τον προπονητή μας στον μπάσκετ, τον Παναθηναϊκός.
1: Δεν είχε πάει πολύ καλά. Δεν
0: καλά,
1: είχε
0: δεν
1: πάει.
0: Δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Τι έφταιγε, έχεις βρει τι φταίγε?
0: Δεν ξέρω, τον ασπάστηκε ο DPG, κάνανε μαζί ένα βίντεο. Σε ευχαριστώ και εγώ, σε ευχαριστώ. Πέρασα ωραία και εγώ πέρασα ωραία.
1: Τι σε ευχαριστώ καλά που τον είχε κάνει σύγχρηστο, τον είχε κάνει σε πόσο, σε μισό εκατομμύριο followers, τον έβριζε. Σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ. Δεν θέλω τέτοιες τώρα πρέσβυρες καλυστελήσεως, θέλω αίμα.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Killers στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Rolling Stone.
1: Πλησιάζουμε στις 9 και 4. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχεις ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ.
2: Η Αργεντινή, έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ μπροστά, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Ασφαλείς Κερκίδες.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Εάν είσαι μπαμπάς, μεταξύ άλλων, και δεν πληρώνεις διατροφή, το κάνετε κάποιοι. Και εδώ στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ναι. Με μου πεις, όχι.
1: Okay, σωστό.
2: Λοιπόν, τι γίνεται? Και έχει δηλωθεί, ας πούμε, ότι είσαι κακοπληρωτής ή μη πληρωτής τελείως, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο γήπεδο.
1: Α, σου στερεί ο νόμος την παρακολούθηση του αγώνα, ε!
2: Ναι, λέει τουλάχιστον το παλατάκι, αφού δεν το πιάνουμε, αφού δεν ασχολείται με το παιδί του, με την ομάδα του θα ασχοληθεί. Κοίταξε, κάπου θα σε πιάσουμε να πληρώσεις.
1: Συνυπογράφω. Ή θα πληρώνεις και θα βλέπεις το ματσάκι σου, ή δεν θα πληρώνεις σπίτι σου.
2: Δεν μπορείς να έχεις λεφτά για το παιδί σου και έχεις λεφτά για την ομάδα σου. Μήπως, άντε μην πω τώρα.
1: Εκεί στην Αργεντινή έχουν μεγάλη αγάπη στο ποδόσφαιρο, έχουν τον Μέση. Ο Μέση είναι Αργεντίνος, να ξέρεις.
2: Τελευταίο του πρωτάθλημα, όχι, πώς λέγεται.
1: Τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, ρε Κατερίνα, τι πρωτάθλημα, Μουντιάλ παίζουμε.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Μέση τώρα?
1: Πολύ.
2: Πολύ. Εντάξει, με το καλό, άντε, καλή σύνταξη.
1: Έχουμε Red World Tour. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά.
2: Μπες τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώσε τα στοιχεία σου. Γιατί τι γίνεται, θα δεις τον Eric Clapton από κοντά σε μια πολυτελή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας, που τη συναυλία αυτή θα ανοίξει και ο Rolling Wood από τους Stones, και όλα αυτά με το αγαπημένο σου άτομο, 4 μέρες και 500 ευρώ τσέπη. Τι να πούμε, θα έχεις να το λες μέχρι τα εγγόνια σου.
1: Καλή επιτυχία. Μπαίνετε τώρα στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για 15 λεπτά.
3: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, για να με λυγνείς μάλλον από πώς θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
24: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
25: Red Morning Show. Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
27: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
28: It's Red.

0: πες μου, 9:25, Red 96,3, τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος εδώ μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πού χαζεύεις?
1: Α, με έπιασες.
0: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Mm-hmm. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς Καρέα. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, Viber 6989-63963 μας το στέλνετε μηνυματικός και ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους.
1: Καλύτερα σε συμφέρει να φεύγεις 6 ώρα από το σπίτι σου παρά να φεύγεις 9 πάντως.
0: Να φύγουν οι άνθρωποι 6 ώρα, έχουμε μουντιάλ, μας παίρνει, όχι το πρωί, χαράζει και ακόμα αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο στην Αμερική. Europe στον αέρα του Red, καλημέρα.

0: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red, Red 96,3, 10 παρα 25. Η Παρασκευή δεν θα αργήσει, είναι Τρίτη.
1: Ναι, ναι.
0: Η Παρασκευή, κοντή γιορτή. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο δίνει 9.300 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19.600. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Και υπάρχει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τους όρους μπορείτε να τους διαβάσετε είτε στο frontstage.gr είτε στο redfm.gr. Με 9.300 κάνεις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Βέβαια. Και πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες και όλα κερασμένα και κούτρα θα λες.
0: Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ στο Red 96,3. Κάνσας!

0: πρωί Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αφρικά, 9:44 στο Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για το ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Το Μουντιάλ τώρα έχει ξεκινήσει. Μου λες κάτι χώρες που ούτε καν ξέρουμε να δείξω στο χάρτη. Πάμε παρακάτω. Θα ενώσει όμως τις δυνάμεις του με το χώρο του OnlyFans, γιατί εκεί σε θέλω.
0: Πώς θα συνδυαστεί το ποδόσφαιρο το Μουντιάλ με το OnlyFans?
1: Γιατί και οι γυναίκες θα βάλουν το χεράκι, δεν κατάλαβα. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε ποδοσφαιρόφιλες. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχουμε δύο κουνελίτσες. Γιατί και αυτές κουνελίτσες δεν είναι.
0: Κουνελίτσες, εντάξει.
1: Η μία υπόσχεται ότι αν κερδίσει η Αργεντινή θα καλύψει όλο της το σώμα με τα αυτοκόλλητα των παικτών το Πανίνι. Ξέρεις,
0: αυτά
1: που μαζεύαμε και κάναμε τάπες και έχουν και μια περιουσία. Θα είναι ακριβό δηλαδή το σπορ. Και η άλλη στον αντίποδα, κυριολεκτικό αντίποδα και μάχη στήθος με στήθος, λέει ότι αν κερδίσει η Αργεντινή θα κάνει μια ειδική σκηνή. Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου κάπου. Μια ειδική σκηνή με τους παίκτες της Αργεντινής.
0: Με την εντεκάδα.
1: Θα σηκώσει την κούπα δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Είμαστε με το Μέση και την ομάδα του, γιατί έχουμε να περιμένουμε κάτι, ρε παιδιά.
1: Μέση, μη σου πέσει.
0: Αργεντίνα, βίβα!

0: ανεβάζεις αυτά τα ωραία βίντεο στα social media, στο Instagram ας πούμε, μου κάνουν έτοιμα φιλίες διάφοροι άνθρωποι, εγώ δεν ξέρω να απαντήσω, τα έχω κάνει μπαχαλό, θα εκτίθε με χωρίς λόγο, με εκθέτεις.
1: Είσαι boomer, παραδέξου το, θέλεις και τώρα να είσαι μέσα στην τεχνολογία.
0: Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά τα boomer,
1: θέλεις τώρα πέντε γυαλιά, θέλεις τρία διαφορετικά σετ γυαλιών για να κάνεις ένα like, δηλαδή άστο ρε παιδί μου.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Η νέα διαφήμιση του WhatsApp φέρνει στο προσκήνιο ό,τι απασχολεί τους Gen Z, τη γενιά Z δηλαδή. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά ανανεώνεται με μια νέα υπόσχεση να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry που αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Τα μαζεύουμε,
1: να
0: φεύγουμε.
1: Τα μαζεύσουμε, ναι.
0: Ερχόμαστε αύριο Τετάρτη. Πάμε να δούμε Μουντιάλ, να βγούμε στους ήλιους, να λιαστούμε, να πάρουμε βιταμίνη D. Πώς τα λες εσύ αυτά?
1: Ναι, σήμερα δεν έχεις καμία πρόβλεψη για βροχή. Είμαστε καθαρός ουρανός.
0: Ο καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τετάρτη από τα ξημέρωτα.
1: Φιλάκια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ!
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899. νέα. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
22: Λάμπη!
21: Στις 18 Ιουνίου.
23: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
24: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
21: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
23: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
25: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
21: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
26: Χαρά στο πόντσο.
21: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
28: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο. Special.
29: Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
29: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
30: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
29: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
31: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατσό. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη UNICEF. Σοβαρά επεισόδια έξω από το σπίτι των ιδιοκτητών της ΑΕΛ μετά από συλλαλητήριο παδών στη Λάρισα. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
2: It's red, it's red, it rocks.
13: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

13 και καλή σου μέρα. Πινελόπαινα Αναστασοπούλου, παρέα σου. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, είναι Τρίτη 16 Ιουνίου. Μία μέρα μετά τη μεγάλη συναυλία των Limp Bizkit στην πλατεία νερού. Θα σου πω λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί τώρα θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, και αυτή τη φορά ο Red σε στέλνει να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου. Τη συναυλία αυτή θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα, και όλα αυτά θα συμβούν σε μία ιδηλιακή έπαυλη. Ανοίγω συμμετοχές λοιπόν αμέσως τώρα, 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 του μήνα, 8 και 25 ακριβώς από το Red Morning Show. Και καλή σου επιτυχία, Survivor Eye of the Tiger. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3. Καλή σου μέρα.

Måneskin, Begging, Τρίτη πρωί 16 Ιουνίου, Red 96,3 και αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στην πλατεία νερού δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά μπορείς να πάρεις την αίσθηση από ένα βίντεο που κάνει σήμερα το γύρο του κόσμου και παίζει στα μεγαλύτερα μουσικά site παγκοσμίως. 20.000 κόσμος στην πλατεία νερού, στην πρώτη συναυλία των Limp Bizkit στην Ελλάδα, χόρευε και τραγουδούσε σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να ήταν η δεκαετία του 90. Και ο Friend Dars, το frontman των Limp Bizkit, ρώτησε: αλήθεια, θα πάτε στη δουλειά σας αύριο το πρωί? Όχι μόνο ήρθαμε στη δουλειά μας σήμερα, αλλά ήρθαμε με την καλύτερη διάθεση στον κόσμο. Και τώρα Rasmus, In the Shadows, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96,3. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, όπως και η ζωή. Γι' αυτό η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή και το μήνυμα είναι Be here, be now. Να είμαστε παρόντες, ελεύθεροι, να είμαστε εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αυτό το καλοκαίρι μέσα από τον Red 96,3 σου χαρίζει εισιτήρια για το Release Athens Festival. Αυτή τη φορά για τη συναυλία του Nick Cave στις 24 Ιουνίου. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Nick Cave and the Bad Seeds και το όνομά σου και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Be here, be now, be in release with Generali. Και cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και μείον 10% σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως και 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Για παράδειγμα, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ και Mini έως 3.045 ευρώ. Πινελόπαινα Στασοπούλου, Red 96,3 και στη συνέχεια Aerosmith, Crying. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας ρε καραμούζα,
6: ανοίγει... Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
23: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
26: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
25: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
27: I'm Duff McKagan.
28: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύμα.

περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Και σε τρεις μέρες από τώρα, την Παρασκευή στις 19 του μήνα, 9.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Πρέπει να τα διεκδικήσεις. Αυτά είναι τα χρήματα που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν από τη Μέρη λίγο μετά τις 4. Στέλνεις λοιπόν Win στο 19.600, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, μίδια τελκόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Μπες και στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club και κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Καλή σου επιτυχία. AC/DC, Highway to Hell. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Losing My Religion, η REM στον Red 96,3 10 λεπτά πριν από τις 11, Τρίτη πρωί 16 Ιουνίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali. Μπες στο Generali κάτω Παύλα Greece και κάνε follow το account. Βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάντο like. Κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Ίσως το επόμενο μεγάλο live του καλοκαιριού να σε περιμένει ήδη. Στις 24 Ιουνίου έχει Nick Cave and the Bad Seeds, στις 25 Ιουνίου Gorillaz, 27 Pet Shop Boys και η λίστα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Η Generali ασφαλιστική χορηγός του Release Athens Festival σε καλεί να ζήσεις στην κάθε συναυλία με το μήνυμα Be here, be now. Be in release with Generali. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και έρχονται οι Red Hot Chili Peppers με το Californication. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
10: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
14: Ποιος?
13: Δεν ξέρω.
15: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωδόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών Πειραιά. Δόνης και Σαουδική Αραβία κράτησαν την Ουρουγουάη στο 1-1 και έκαναν βήμα πρόκρισης. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 11, Τρίτη 16 Ιουνίου και The Show Must Go On, η Queen. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Και αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Ανοίγω λοιπόν τώρα τις συμμετοχές για να σου δώσω την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood, τον Rolling Stones που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία σε μία ειδηλιακή έπαυλη στην Αγγλία. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος, μπες στο redfm.gr στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί. Αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει από το Red Morning Show στις 26 Ιουνίου, 8 και 25 ακριβώς. Όταν κερδίσεις 23 Αυγούστου θα βρεθείς στην Αγγλία για 4 μέρες μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο που εσύ θα διαλέξεις για παρέα, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά τη μεγάλη ευκαιρία να απολαύσετε τον Eric Clapton σε μια φανταστική συναυλία. Καλή επιτυχία και τώρα Calling Wherever You Will Go και αμέσως μετά οι Beatles, Let It Be. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ας είναι Let It Be, Beatles, Red 96,3. Πινελόπε Αναστασόπουλου, παρέα σου, Τρίτη πρωί 16 Ιουνίου. Η καυτή βροχή του Ridley Scott είναι η επόμενη ταινία που σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις ο Red 96,3 και το σινεμά Αθηνιών Experience. Πρωταγωνιστές ο Michael Douglas και ο Άντι Γκαρσία. Η προβολή της ταινίας είναι την Παρασκευή που μας έρχεται, 19 του μήνα στις 10.30. Διεκδικείς διπλές προσκλήσεις. Στείλε mail στο info@redfm.gr, το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Γράψε στο θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την 5η, 18 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλαν. Song 2, Blair, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Every you, every me. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τρίτη 16 Ιουνίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλεις να ζεις το Release Athens από κοντά, τσεκάρει το Instagram της Generali. Generali κατ' παύλα Greece. Το κάνεις follow, βρίσκεις το pin post του διαγωνισμού που τρέχει, το κάνεις like, κάνεις tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, 24 Ιουνίου, Nick Cave and the Bad Seeds. 25 Ιουνίου, Gorillaz. 27 Ιουνίου, Boys. Και η λίστα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Η Generali Ασφαλιστική είναι χορηγός του Release Athens Festival και σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία. Be here, be now. Be in release with Generali. Πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Πλέον όμως όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή και αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Centresoft One. Μία all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ ακόμα και offline. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο es1goretail.gr. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και Doors στη συνέχεια. People are strange. Αν κλαίς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπη!
15: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία.
20: με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
22: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τρίτη πρωί 16 Ιουνίου, Red 96,3 ήταν η Sunrise Avenue και το Fairy Tale Gone Bad. Ένα παραμύθι που δεν είχε καλό τέλος. Για τον Αποστόλη όμως την προηγούμενη εβδομάδα μια χαρά τέλος είχε. Κέρδισε τα χρήματα που ήταν μέσα στο χρηματοκιβώτιο την περασμένη εβδομάδα. Το χρηματοκιβώτιο ξαναγέμισε. Αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 9.300 ευρώ και περιμένουν εσένα να τα διεκδικήσεις με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 9.300 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα από τη Μέρη και καλή σου επιτυχία. Disturbed, The Sound of Silence. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Wind of Change, οι Scorpions, 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Τρεις δεκαετίες τώρα, η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές, premium pizzas με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Κερδίστε λοιπόν από την Pizza Fan 2 premium pizzas Bianca, επιλογή από 9 γεύσεις Bianca με Φιλαδέλφια και μία γλυκιά pizza Lotus Biscoff. Στέλνεις mail στο play@frontstage.gr, γράφεις το θέμα Pizza Fan, το όνομά σου και το τηλέφωνό σου και καλή σου επιτυχία. Στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Πριν έρθει ο Γιάννης, Quan και Tainted Love, και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Να ζήσετε!
12: Σε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα λάβουν μέχρι το τέλος του μήνα σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 1 δισεκατομμύριο παιδιά εκτεθειμένα σε πολλαπλούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη UNICEF. Διαδηλώσεις κατά του Ιρανικού καθεστώτος έξω από το γήπεδο πριν το Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

το μετά τις 12. Ετοιμάσου. Red Wall Tour. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Ανοίγω τώρα τις συμμετοχές. Να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες και 500 ευρώ. Τώρα και τα επόμενα 15. Μπες. Application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Κλήρωση 26 Ιουνίου. Στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο. The Wanna Love. R.E.M. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Life.
1: It's My Life συναυλίες 2026 με το Red 96,3. Limp Bizkit, τρομερό κλίμα. Στην κατάμεστη στα όρια sold out. Πλατεία νερού στον αέρα, πραγματικά 20.000 περίπου φίλοι. Όπως για ανεξήγητους λόγους, οι Limp Bizkit μετά από γάθε τραγούδι τους, εκρηκτικό μάλιστα, κάνουν ένα break. Ένα break με τον DJ παίζοντας 80s, άσχετα με το κλίμα, χωρίς ένταση, τύπου πάρτι, καθόταν το κλίμα. Αν δεν υπήρχε αυτή η παραφωνία στα live, στο live, θα μιλάγαμε για ένα πίθανο live στην πρεμιέρα του Release Festival που γιόρταζε κατά 10 χρόνια. Πάμε για άλλα, δυνατά. Let's go, Paul Van Dyke. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: μεσημέρι Τρίτης. Μπόλαν εν Μπόλαν στο Red 96,3 in the Army Now. Αλλάζει πάλι διαθέσεις ο καιρός. Βροχές έρχονται από τα βόρεια, θα δείξει στην Αθήνα την Πέμπτη. Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο παντός καιρού. 9.300 ευρώ, μέτρητα απέξω και τώρα. Don't speak, no doubt.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
14: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: It's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

Speak. Play. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγεις το Red 96,3. 9.300 ευρώ. Μέτρητα. Να παίξεις και τώρα. Με ένα μήνυμα αδειάζει. Το ξέρεις. Win αποστολή στο 19.600. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δική μας συμμετοχής. Η άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Οργανισμός frontstage.gr. redfm.gr. Queen. Bohemian Rhapsody. The Real Life. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: κιλά στο αίμα σου είναι red. Mick Jagger πριν μερικές μέρες βρέθηκε σε pub της Οξφόρδης. Κάπου λοιπόν ανάμεσα στις μπύρες στο φαγητό βλέπει το πιάνο. Μαζί του ήταν και πιανίστες στο Rolling Stones, παίρνει θέση και ο ίδιος πίσω από το μικρόφωνο. Τραγουδάει folk τραγούδι ηλικίας 100 και πλέον χρόνων. Κανένας από τους παππούδες και όχι μόνο που ήταν μέσα στην pub δεν κατάλαβε πως ήταν ο Mick Jagger. Όμως ο Mick το διασκέδαζε πραγματικά, πραγματικά. Personal Jesus, βάζω τώρα Johnny Cash και μένεις εδώ. Στη μία κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
1: People have
0: repower.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη, η επίσημη τελετή. Με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα στο πλαίσιο των πανελλαδικών. Από τον Κορυδαλό στη Γαδά, ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Πορνοστάρ από την Αργεντινή υποσχέθηκε special γύρισμα αν η ομάδα του Μέση κερδίσει το Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 9.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η εμπειρία είναι Red. Το έλεγε και ο Jimi Hendrix. Are you experienced? Για το φίλο του, αγαπημένο φίλο του, Eric Clapton. Εκεί σε πάω τώρα. Red World Tour. Eric Clapton live σε ιδηλιακή έπαυλη. Στο Norfolk Αγγλίας, μαζί του και το συγκρότημα του Ronnie Wood. Και εσύ εκεί με την παρέα σου. 4 ημέρες 500 ευρώ. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρει στο app του Red. redfm.gr. Έχεις 15 λεπτά. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου. 12-3 με James. Getting away with it. Εκυλάει στο αίμα σου είναι Red. 96,3.

Γνωστή παρέα κι αυτή, Doors είναι η αναφορά στους, το LA, η Sunset Strip, το Whiskey A Go-Go. Ακριβώς 51 χρόνια από το δίσκο τους LA Woman, όπου και το Riders on the Storm. Το γιορτάζει με φίλους αυτές τις ημέρες ο Ρόμπι Κρίγκερ, ο κιθαρίστας των Doors στο Whiskey A Go-Go. Να το ζήσεις κι εσύ, 23 Αυγούστου. Μπες και τώρα, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο up2redfm.gr. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Give it away, αγγλάζει το αίμα σου, είναι Red.

ασθενικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: με Three Doors Down στο Red 96,3 μεσημέρι Τρίτης, 26 μετά τη μία. Στους 33 θα πάει και σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη. Φαντάζομαι ότι σκέφτεσαι διακοπές. 9.300 ευρώ τα έχεις από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει η Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Everybody, everybody hurts. Sometimes, REM. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park, the place of happiness.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα...
15: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

τρίτο νούμερο 1 σερί στην Αμερική, έκτος στην Αγγλία, μέσα στα σπουδαιότερα 500 τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone. 9.300 ευρώ, σπουδαίο ποσό χρηματοκιβώτιο, ανοίγει αυτή την Παρασκευή στις 4 με ένα μήνυμα, τουλάχιστον με ένα και καλή επιτυχία. Win, αποστολή στο 19.600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Bon Jovi, you give love, a bad name, ακυλάει στο αίμα σου. In a red.

0: What I've done. Σημασία έχει να το αναγνωρίσεις. Κυρίως όμως να είσαι εδώ να το αναγνωρίσεις, Chester. Linkin Park στο Red 96,3-13 περ τις 2. Γιάννης Λεωνάκης εδώ. Βάζω τώρα Brian Adams στις 2 και κάτι σου δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσεις Red World Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Σεφ, έτοιμος για blind test.

0: tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η Παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η Παπούτσια ξέρει.
2: Release Athens

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη! Wow.
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μαγεία Μετάλλικα είναι Red. Μεσημέρι Τρίτης, 7 μετά τις 2, στα δυνατά του καλοκαιριού. Στα δυνατά Red World Tour. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές να ζεις την εμπειρία. Eric Clapton live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. 4 ημέρες για 2, 500 ευρώ. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο app του Red ή redfm.gr. Για να σου λέω να ξέρω, Tina Turner, the best. Να κοιτάει το αίμα σου, είναι Red.

Θέλει στο μυαλό γύρω από τις διακοπές γυρνάει και τι άλλο. Και αργεί και ο Αύγουστος, όχι όμως το χρηματοκιβώτιο. Τώρα, Παρασκευή στις 4, ανοίγει το Red 96,3, δίνει 9.300 ευρώ μετρητά. Παίξε και τώρα, redfm.gr, δες το, θα στα πω κι εγώ. Clocks, Coldplay, 16 μετά τις 2, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: The Dreams Are Made of This, Marilyn Manson στο Red 96,3 και όλα τα sites ιστερία. Τι θα κάνεις άμα σε δαγκώσει λαγοκέφαλος? Γεμίσαμε με λαγοκέφαλος και όχι τίποτα άλλο, δεν τρώγονται κιόλας. Guns N' Roses, άκουσε τώρα. Paradise City, άκου και για χρηματοκιβώτιο. Άκουσε και παίξε και τώρα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
14: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
17: Αγγιλάει στο αίμα σου.
18: Είναι Red 96,3.

20 πριν τις 3 μεσημέρι Τρίτης. Παίξει χρηματοκιβώτιο και τώρα. Ανοίγει το Red 96,3 Παρασκευή στις 4 και με ένα μήνυμα. 9.300 ευρώ μέτρητα. Win. Αποστολή στο 1960 και πολύ καλή επιτυχία. Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρδια αγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Led Zeppelin, Who Lotta Love, Robert Plant. Live στο Λυκαπητό 9 Ιουλίου. Με το Red 96,3.

0: Will Rock You. Επόμενη στάση, Norfolk, Αγγλίας, 23 Αυγούστου. Red Wall Tour, Eric Clapton. Live σε έπαυλη παρακαλώ στο Norfolk, Αγγλίας, μόνο για εκλεκτούς. Στις 3 ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς θα ανοίξει αμέσως τις γραμμές. Τώρα Imagine Dragons, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: δούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ανέστα ανταμοιβέ στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Άντε καλησπέρα, το για χαρά ρε παιδί που έρχεται με τους Nirvana, τότε έχει άλλη αξία. Smells Like Teen Spirit στον Red 96,3. Πολύ μεγάλη αξία και το live του Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, 23 Αυγούστου θα γίνει σε έπαυλη, θα είσαι εκεί με την παρέα σου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Red 96,3.

μπήκε σε ένα κατάστημα να αγοράσει ένα τζιν, ο τραγουδιστής των Νάκο, Ντάκ Βίγκερ, βγήκε από αυτό ερωτοχτυπημένος με την πολίτρια της Σαρώνα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, μεσημέρι Τρίτης. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα στο live του Eric Clapton και 500 ευρώ cash.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τραγούδι, τι τραγούδι, κομματάρα που σε κοιτάζει κατάματα. Η ομοία αλήθεια. Bring me to life. Evanescence. Red 96,3. Μεσημέρι Τρίτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Cosmote Telecom. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Συνεχίζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εμπειρία και αξιοπιστία της Avi συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως μείον 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Red Application, redfm.gr, όπου είσαι για να μην χάνεις τίποτα, δεν χάνεις και το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Μεγάλο ποσό παίζεις για 9.300 ευρώ. Scorpion, Send Me an Angel. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
19: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Serenade, Steve Miller Band, Red 96,3. Έχει μπει σε επίσημη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια για πρωινό ξύπνημα. Γι' αυτό το έπαιξα, γιατί μπορεί να ξύπνησεις τώρα. 20 πριν από τις 4 μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στείλε Win στο 19600, δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτη αυτή την Παρασκευή για 9.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-80. 20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και rdfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τρομερή διασκευή από τους Monophonics. Bang Bang στο Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom, η οποία σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σου. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθοντος Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Συνεχίζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Χάρη σε μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 4 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour. Μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση, βρίσκεσαι στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Survivor, Burning Heart, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών. Μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπη!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω. Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
4: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
9: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
18: It's red, it rocks.
19: Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

I don't want to miss a thing. Τα θέλεις όλα. Γι' αυτό δυναμώνεις για όλες τις αγαπημένες σου ρετ κομματάρες. Γι' αυτό δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 9.300 ευρώ. Γι' αυτό παίρνεις μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό Red World Tour για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour, 15 λεπτά στη διάθεσή σου, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Τρίτη μεσημέρι, 8 μετά τις 4. Queen, καλησπέρα ξανά.

σεισμός και μάλιστα δυνατός πριν λίγες ώρες στην Κίνα. 6,3 υπάρχουν θύματα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο live του Eric Clapton στην Αγγλία. Σε έπαυλη να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

0: 32 Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, πεντακάθαρος ουρανός, Ρέντ 96,3 με Νιρβάνα, με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο και χορηγό την Κοσμοτέ Telecom με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr. Τώρα όμως θα μάθεις περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο αυτής της Παρασκευής. Το ποσό και πώς δηλώνει συμμετοχή. Phil Collins in the air tonight. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με λυγνείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
22: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

ένα χρήμα επιβότιο στα 9.300 ευρώ θα είχα δηλώσει χτες συμμετοχή εγώ. Στείλε τώρα win στο 19.600, 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης, συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και rndfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ. Win στο 19.600 τώρα. Black Sabbath, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Red 96.3.

0: Προκαλούν συνεχώς με τη σκηνική τους παρουσία Maneskin Begging Red Index 6,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make a Wish Ελλάδος, να εκπληρωθεί δηλαδή η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Μαζί σου, Red 96,3, όπου είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά, ακόμα και στην παραλία. 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο live του Eric Clapton στην Αγγλία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Coldplay, Viva La Vida, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.

0: Παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
2: Ήρθα!
1: Ένα θείο.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Losing My Religion. Παιχνίδια του μυαλού είναι αυτά και δεν είναι σπάνια. Με τους R.E.M. στον Red 96,3 με το Red World Tour και πάλι στον αέρα. 15 λεπτά από τώρα ανοίγω τις γραμμές. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετράημερο στην Αγγλία, στο Norfolk. Εισιτήρια, πρόσβαση μάλλον, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Evanescence, Going Under, Red 96,3.

Απόγευμα Τρίτης, 16 μετά τις 5, 16 ο Ιούνιος, 32 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. 7 λεπτά ακόμα για να μπεις και στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς με την παρέα σου 23 Αυγούστου στο Norfolk της Αγγλίας για το exclusive live του Eric Clapton σε καταπληκτική έπαυλη, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Πριβέ φάση, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και δυναμώνεις. Για να θυμηθείς το live που έγραψε ιστορία, Metallica, Enter Sandman, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: εκπομπή εδώ στον Red 96,3 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom, η οποία σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθε τους Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 9.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Crazy Aerosmith, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ!
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ!
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ!
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
22: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3. Come here, baby.

τρέλα είναι στους δρόμους τέτοια ώρα. Και στο κέντρο και στο Κηφισό και στην Κηφισίας και τη Μεσογείο και στην Παραλιακή και στον Πειραιά. Βλέπω κίνηση αρκετή, παιδιά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Win στέλνεις τώρα στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 9.300 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20. Γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4. Η Μέρη πληρώνει και τηλεφωνεί για 9.300 ευρώ. Deep Purple, Smoke on the Water, Red 96,3.

0: την καθημερινή ποδοσφαιρική μελέτη. Πολύ χι βλέπω μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Γαλλία, Σενεγάλη στις 10 σήμερα και Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρό χώρο του Red. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει κατευθείαν σε μια καταπληκτική έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας για το live του Eric Clapton 23 Αυγούστου με την παρέα σου. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ έχει μέσα. Δήλωσε συμμετοχή για να τα κάνεις δικά σου. Αύριο 3 το μεσημέρι πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Snow, Red Hot Chili Peppers. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος,

0: Ακούν έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
6: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
15: Ποιος?
14: Δεν ξέρω.
15: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park. The place of happiness.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
19: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: It's Red. It rocks.
21: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

εδώ είμαστε. Nightmare MSG, Red 96,3. Είναι τρίτη απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Εδώ έχει κίνηση στο δρόμο τώρα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλιακή. Βλέπω κίνηση και προς τον Πειραιά, αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση. Ανατμήματα βέβαια, ευτυχώς. Αττική οδό, αν είσαι αυτή την ώρα, άστα. Έπηξες. Ωστόσο, έχει γενικώς. Στείλε μου Viber 6980-963-963, όπου κι αν είσαι, κολλημένος ή όχι. Έχει όμως και Red World Tour. Εδώ στο Red 96,3, αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω τις γραμμές αμέσως τώρα. Έχεις 15 λεπτά δικά σου να μπεις στο site μας, redfm.gr, ή στην εφαρμογή μας, το Red App, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση. Πλησιάζει η ανακοίνωση 26 Ιουνίου το πρωί 8:25 στο Red Morning Show. Should I stay or should I go, είναι η Class Red 96,3.

Τρίτη απόγευμα, εδώ είμαστε 6 και 4. Γιάννη Γιακουμάκη στην παρέα, στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα 6 με 8. Viber για μηνύματα 6989-6363-963. Καλησπέρα και στους πρώτους. Έχουν πλάκα όλοι αυτοί που γράφουν εντωμεταξύ διάφορα ρεπορτάζ, υποτίθεται προβλέψεις, αλγόριθμοι για το Μουντιάλ και διάφορα τέτοια. Τώρα σήμερα έχουν βγάλει ένα καινούργιο. Θα μου πεις κάτι πρέπει να γράψουν κάθε μέρα. Το Μουντιάλ λέει θα το πάρει η Βραζιλία. Γιατί νομίζεις? Γιατί σημειώθηκαν 4 ισοπαλίες, λέει, μέσα στην ίδια ημερολογιακή μέρα, πράγμα που έχει να γίνει, λέει, 68 χρόνια. Είχε γίνει, λέει, πριν 68 χρόνια και το είχε πάρει τότε η Βραζιλία. Okay, εντάξει, καλά. Όχι ότι αποκλείεται δηλαδή να το πάρει, αλλά γι' αυτό το λόγο. Μιλάμε δηλαδή. Έχουν πλάκα, ε. Α, μην ξεχαστούμε, μην ξεχνιέσαι. 9 λεπτά ακόμα δικά σου να μπει redfm.gr ή RedUp να συμπληρώσει τη φόρμα για Red World Tour, Red Club των Αγγλίων Norfolk.

0: Knocking on Heaven's Door, τέλειο. Από τους Guns N' Roses και από τις μεγάλες τους στιγμές στη συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χορηγός μαζί μου η Nova, θέλεις να πας Παρίσι. Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που θέλεις και μπες και εσύ στην κλήρωση. Έρχεται χρηματοκιβώτιο ξανά την Παρασκευή. 9.300 ευρώ εδώ στο Red 96,3. Θα ακούσεις αμέσως πώς θα μπει στην κλήρωση και στη συνέχεια έρχονται και Hotel California και Bon Jovi, It's My Life και Scorpions. Όλα εδώ. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
13: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
19: Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Να ζήσετε!
21: Σε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
22: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομάτσιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
29: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
30: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
31: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
32: Red Morning Show.
33: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
34: Αγγιλάει στο αίμα σου.
33: Είναι Red 96,3.

Είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Και πολλά μηνύματα βλέπω εδώ που μου στέλνετε και για το Μουντιάλ και τους αγώνες που ήδη τρέχουν. Τελικά έφερα γούρι χτες το πράσινο ακροτήρι. Χτες ήταν ο αγώνας Ισπανία-πράσινο ακροτήρι. Και έλεγα τι να περιμένει τώρα το πράσινο ακροτήρι στον αγώνα με την Ισπανία. Ήρθε η ισοπαλία τελικά. Απίθανο. Όσο απίθανο και αν είναι, έγινε. Έτσι μπορεί να γίνει να χτυπήσεις και εσύ να κερδίσεις την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Red 96,3 9.300 ευρώ. Στείλε μήνυμα τώρα, στέλνεις τη λέξη Win στο 19.600. Είναι Mediatel 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Αφού τα κατάφερε το πράσινο ακροτήρι, δεν αποκλείεται να σου κάτσει και σένα. Win στο 19.600, αυτό στέλνεις και είσαι μέσα στην κλήρωση. Hotel California, είναι Eagles, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμέκης 6 με 8, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Καλησπέρες.

0: life!
1: It's my life, Bon Jovi, φυσικά και Red 96,3 τρίτη απόγευμα, 6 με 8 χορηγός μαζί μου Nova. Κερδίζεις μεταξύ άλλων ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αν είσαι πελάτης Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Το νου σου λίγο μετά τις 7, ανοίγω ξανά τις γραμμές για Red World Tour, Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά και όχι μόνο αυτό, σου έχω και διαγωνισμό πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία Black Rain. Όλα αυτά μετά τις 7 εδώ στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον δεν πώς θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.

0: συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
13: People have
12: repower.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Dream On. Είναι η Aerosmith. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης 668. Εδώ στην παρέα. Viber για μηνύματα, για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Ηχητικό, γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις. 6980-963-963. Πάρα πολλές και καλές ναυλίες που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Εμείς σε στέλνουμε με το Red World Tour, βέβαια, σε μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Eric Clapton, έτσι, όχι ό,τι να είναι, στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια φοβερή έπαυλη, 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ δικά σου. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, 15 λεπτά έχεις να μπεις στο redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το Red App, και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. redfm.gr, Red App επίσης, ό,τι θέλεις. Μπαίνεις, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, είσαι μέσα στην κλήρωση. Animals, House of the Rising Sun, Bad Wolves, τώρα Zombie, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, 6 με 8, καλησπέρες.

Δεν είναι 6,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Ανοιχτές κρατάω τις γραμμές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk. Μπαίνεις redfm.gr ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα και είσαι μέσα στην κλήρωση. Λοιπόν, τώρα βέβαια με το Μουντιάλ, πάρα πολύ επαγγελματικοί κλάδοι βρήκαν ευκαιρία για να βγάλουν λεφτουδάκια. Ένα κορίτσι βλέπω εδώ, η Κιτάνα Μοντάνα, είναι από την Αργεντινή. Πιστεύει ότι η Αργεντινή μπορεί να ξαναπάρει το Μουντιάλ. Αν λοιπόν, λέει, η ομάδα του Μέση κερδίσει το Μουντιάλ, θα κάνει ένα special γύρισμα. Είναι προγνωστάρη η Κιτάνα Μοντάνα. Θα πάει στη Νέα Υόρκη για τα ημιτελικά. Και λέει μάλιστα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση, πολλές ομοιότητες του να είσαι επαγγελματίας αθλητής και πορνοστάρ. Καθώς λέει και οι δύο διασκεδάζουμε τους ανθρώπους δείχνοντάς τους τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα. Αυτά από την Κιτάνα Μοντάνα. Λες να έχει πιθανότητες η Αργεντινή. My favorite game, Cardigans, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Viber για μηνύματα 6980 963 963.

0: Μπίμα, τέλειο. Subways, Rock and Roll Queen στο Red 96,3. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν Παρίσι, ταξίδι για δύο, μοναδικό ταξίδι. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόραση Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόραση Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Χρηματοκιβώτιο 9.300 ευρώ. Έρχεται την Παρασκευή, θα ακούσεις αμέσως πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο, θα στα θυμίσω κι εγώ μετά. Seven Nation Army, White Stripes, Evanescence έρχονται στη συνέχεια, Muddy Waters, Blair, όλα εδώ στο Red 96,3 και στις 8 παρατέταρτο περίπου θα σου πω πώς θα διεκδικήσεις τις διπλές προσκλήσεις για την ταινία Black Rain, Καυτή Βροχή, με Michael Douglas και Άντι Γκαρσία την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Διπλές προσκλήσεις για την φοβερή αυτή ταινία, Red 96,3 και το σινεμά Athenian Experience. Γιάννης Γιακουμάκης 668, Red 96,3. Καλησπέρες.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω!
8: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου
3: αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 92.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rolling Stone.
1: Αυτά είναι Money Boy, Muddy Waters, πολύ δυνατό, φυσικά Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8 και πλησιάζει το χρηματοκιβώτιο, τρίτη σήμερα, την Παρασκευή. 9.300 ευρώ εδώ στο Red 96,3 στο χρηματοκιβώτιο. Στέλνει τη λέξη Win στο 19.600. Πανεύκολο και απλό. Win στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18. Και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνει Win στο 19.600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση τη Παρασκευή. Seven Nation Army, White Stripes, τώρα όμως είναι η Evanescence, My Immortal, Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Seven Nation Army, White Stripes, Red 96,3 και προσκλήσεις διπλές για την ταινία Black Rain. Καυτή βροχή, Red 96,3 και το σινεμά Athenion Experience. Μιλάμε για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30. Διεκδικείς διπλές προσκλήσεις. Τι κάνεις? Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και θέμα διαγωνισμός Αθήνων και το στέλνεις στο info@redfm.gr. info@redfm.gr, το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την 5η 18 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί με απάντηση στο email που έστειλαν Michael Douglas και Άντι Γκαρσία στο Black Rain, Καυτή Βροχή. Και χορηγός μαζί μου Nova. Θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και γενικώς να κερδίζεις? Με την Nova κερδίζεις παντού γιατί έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands.

0: 300.
1: 9.300 ευρώ.
0: Και αν τα κερδίσεις...
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμβολή.

0: Ιαπωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Έτσι πρέπει, έτσι αρμόζει, παιδιά, το ξεκίνημα ενός δεκαπενθυμένου και μάλιστα καλοκαιρινού δεκαπενθυμένου. Απαιτεί οπωσδήποτε μπιτάκια και ολίγο τι από δίσκο, έστω και συγκαλυμμένη με τις Metal Ideas των Kiss, το Aghosmet for Loving You στον Red 96,3 μικρόφωνο. Σήμερα είναι 3η 16 Ιουνίου, Γιώργος Αποστόλου. Και φυσικά είμαστε σε φάση Red Gold Tour. Έχουμε μόλις 10 μέρες για την κλήρωση της μεγάλης στιγμής που θα ζήσουμε με Eric Clapton στον Old Folk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Τα επόμενα 15 λεπτά το σύστημα είναι ανοιχτό στο redfm.gr και το app του Red, όπου υπάρχει η φόρμα συμμετοχής κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Είπαμε 26 του μήνα στο Red Morning Show, η κλήρωση 23 Αυγούστου η συναυλία. Eye of the Tiger και Survivor στη συνέχεια. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Αυτή την Σίδερ και το Careless Whisper, πολύ καλή διασκευή. Τρίτη 16 Ιουνίου και εδώ θα αποστολούν στο μικρόφωνο του Ρέντο όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 το βραδάκι. Τη βραδάκι δηλαδή με τόσο ήλιο και έξω λέμε τώρα. Χτες λοιπόν απολαύσαμε Limp Bizkit. Το βγάλαμε και αυτό από την λίστα με τις στιγμές που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για τη χθεσινή συναυλία. Θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Το σίγουρο είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από ό,τι περίμενα. Και πάλι το release έδωσε ρέστα ό,τι αφορά τη διοργάνωση. Πάρα πολύ πετυχημένη διοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Και επίσης έμεινε και ένα ερωτηματικό με αυτά τα περίεργα κενά που έκαναν οι Limp Bizkit ανάμεσα σε κάθε τραγούδι που έπαιζε λίγο DJ, λίγο κασέτα που λέμε, λίγο κάτι της, που όσο να είναι έσπασαν κάπως το ρυθμό μιας κατά τα άλλα εξαιρετικής βραδιάς. Θα τα πούμε όμως αργότερα αυτά. You Give Love a Bad Name στη συνέχεια από Bon Jovi και αμέσως μετά Nobody's Wife από Anouk, αν και λες το αίμα σου, είναι Red.

0: Καλά τα λέει η φίλη μας η Ανούκ και μάλιστα προχωρημένη πολύ με το Nobody's Wife. Είναι ο Red 96,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή συνέχεια εβδομάδας και καλό δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου του 2026. Φυσικά και με σινεμά, καθώς ο Red 96,3 και το σινεμά Athenian Experience σας δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσετε την εμβληματική ταινία του Ridley Scott. Καυτή βροχή. Μιλάμε για πολύ περίεργη ταινία με φοβερούς πρωταγωνιστές. Μάικλ Ντάγκλας, Άντι Γκαρσία στα καλύτερά τους. Όλα αυτά την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10.30. Τώρα λοιπόν μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας στο info.trendfm.gr το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές, παύλα νικητρίες, θα ειδοποιηθούν την 5η 18 Ιουνίου μετά τις 10 το πρωί σε απάντηση στο email που έστειλαν. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε τον Red και Πλασίμπο και Pink. Πρώτα θα ακούσουμε όμως Sober από Pink και ύστερα Every You Every Me από τους αγαπημένους Πλασίμπο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα είπαμε λοιπόν για Linkin Park που είναι η μπάντα που τους περιμένουμε του χρόνου. Τα είπαμε και για Limp Bizkit που είναι η μπάντα που τους περιμέναμε τόσα χρόνια και ήρθαν τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και ήταν μια κουβέντα μεγάλη αυτή που έγινε στις παρέες στη πρώτη μέρα του release. Τι περιμένουμε του χρόνου και πού. Το πού το ξέρουμε, το τι τώρα ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά για την ώρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι γιατί θα γεμίσει και σας πληροφορώ πάρα πολύ εύκολα. Είναι ωραία 96,3, είναι Τρίτη, 16 Ιουνίου με πολύ φως ακόμα εκεί έξω. Είμαστε στο καλοκαίρι, 21 του μήνα την Κυριακή, μπαίνουμε και επίσημα στο θέρος, οπότε είναι λογικό να σκεφτόμαστε και λίγο από Αφρικα, γιατί ως γνωστόν εγώ κατεβαίνω κάθε χρόνο εκεί στο Λιβικό απέναντι από την Αφρική στη Σούγια και ήδη προετοιμάζομαι ψυχολογικά και σωματικά. Αυτή είναι μια καλή προετοιμασία.

Η μεγάλη έκπληξη. Ο Σκόρπιος όχι στην Ελλάδα για μια χρονιά. Εντάξει, γενικότερα, παιδιά, το περατάνε το παραμύθι. Και ο Σκόρπιος έχουν μεγαλώσει και η φωνή του Μάινε, όσο να είναι, έχει υποστεί πάρα πολλά έτσι, χτυπήματα στην ιστορία. Οπότε τους δικαιολογούμε απόλυτα. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βραδάκι 8 με 10. Και φυσικά έρχεται σιγά σιγά και η Παρασκευή και ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο, όπως βλέπω εδώ στο σύστημα, περιέχει 9.000

0: 3. Σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-Equipe, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, Κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή ήταν η Queen στον Red 96,3. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, παρέα όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10. Επιτέλους βράδυ, έτσι. Η υγρασία, κουνούπια, μας φάγανε τα κουνούπια, παιδιά, χτες στην πλατεία νερού. Είχε πολύ υγρασία, χορμπιδάγαμε και όλα. Παρ' όλα αυτά, χορμπιδάγανε και αυτά μαζί μας, με αποτέλεσμα να έχουμε γυρίσει με κάτι καντήλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνεται στις 23 Αυγούστου στο Norfolk της Αγγλίας, όπου θα έχουμε Red World Tour με Eric Clapton. Φαντάζομαι και εκεί θα έχουν μια αλφα υγρασία οι Άγγλοι το καλοκαίρι. Η συναυλία λοιπόν με τον Ronnie Wood και την μπάντα του να ανοίγει. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Μια μεγάλη συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Το σύστημα έχει ανοίξει στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση στις 26 του μήνα. Η κλήρωση στο Red Morning Show. Στη συνέχεια στον Red ακούμε Blondie, One Way or Another.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις διευθύνσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις ντε και καλά πριν φύγει για πάντα και αυτή η 3η 16 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο το να μανέ αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Η είδηση, η μη μουσική θα είναι λίγο τι καλοκαιρινή και λίγα πιο έτσι ανάλαφρη, ρε παιδί μου. Αρκετά μας έχουν τρελάνει όλοι και για τα μουσικά μας ξεκινώντας να πούμε ότι φυσικά είμαστε σε συναυλιακή περίοδο και αυτό είναι φανερό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου για πρώτη χρονιά μετά την κρίση του 2020 με τον COVID υπάρχει μεγάλη άνοδο στα εισιτήρια, στα έσοδα αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά το merchandise των μεγάλων συναυλιών σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τώρα στα μη μουσικά μας και καλοκαιρινά, τώρα θα σας στεναχωρήσω και λίγο βέβαια, αν και έχω να μιλήσω για παγωτό, τα παγωτά. Αγαπάμε τα παγωτά λοιπόν και διαβάζω το 2019 ένα ξυλάκι παγωτό που ήταν 86 γραμμάρια κόστιζε 1,80 ευρώ. Ξαναλέω, 2019, 86 γραμμάρια, 1,80 ευρώ. Το 2025 το ξυλάκι έχει μειωθεί στα 70 γραμμάρια και κοστίζει 3 ευρώ. Έτσι γιατί η κρίση χτυπάει και η ακρίβεια και στα παγωτά, ρε γαμώτο. Ρε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Green Day, Wake Me Up, When September Ends.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λέει ένα τραγούδι άκρος καλοκαιρινό, νομίζω ότι δεν υπάρχει μπαράκι, beach bar ή παραλιακός χώρος που να παίζει αυτό το κομμάτι και να μην είναι πάρα πολύ ευχάριστο το άκουσμα. Βέβαια, στα κατάλληλα decibel, γιατί το έχουμε πει αυτό, ρε παιδιά, να είναι μια ευκαιρία τώρα. Δηλαδή φέτος λίγο να σεβαστούμε και τη φύση και τους ανθρώπους γύρω μας και τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάποια θέματα και θέλουν να ξεκουραστούν, δηλαδή να μην είμαστε ντε και καλά ότι ζούμε μόνο για τα επόμενα 15 λεπτά και για αυτό το καλοκαίρι, να είμαστε λίγο πιο συνεργατικοί και λίγο πιο φιλικοί με το περιβάλλον και τους γύρω μας. Έτσι θα απολαύσουμε και τις μουσικές μας και θα χορέψουμε και θα ερωτευτούμε και θα τα κάνουμε όλα και θα είναι το πιο ωραίο καλοκαίρι της ζωής μας. Είναι ωραία 96,3 σκέψεις καλοκαιρινές έτσι όπως αρμόζουν σε μία Τρίτη 16 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψω να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***ς.
7: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει άμα δεν έχει τελειώσει. Σοφές κουβέντες από τον Eric Faber στον αέρα του Red 96,3. Πέμπτη θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το υπόλοιπο συναυλιακό κομμάτι της χρονιάς. Είπαμε υπόλοιπο Ιουνίου, Ιούλιος, τίγκα από συναυλίες. Το Σάββατο έχουμε και Νίκα με το Rock Wave στο Terravibe. Γενικότερα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προλάβουμε και δεν τα προλαβαίνουμε. Μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή μπαίνει επίσημα και το καλοκαίρι και θα συμβούν πράγματα πολύ πολύ ιδιαίτερα. Don't speak, no doubt, στη συνέχεια στο μικρόφωνο του Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου.

0: Πόλεον Γιουρινδιάρ, μιλάω ένα τραγούδι που έχει γίνει διασκευή και από τους Λάιμπαχ, λίγο το πιο industrial βέβαια. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου του 2026, σε λίγες μέρες το χρηματοδοτικό διανύει και πάλι και περιέχει 9.300 ευρώ. Μπορείτε να τα κερδίσετε στέλνοντας κλασικά Win 19600 για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε 9.300 για να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Media Telecom στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος των τρεμητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Τερμόδο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και δεν έχει κινδύνους αθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και θεά. 2-10-92-15-7-76. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με Super Classics από Imagine Dragons και Lina Skinner. Τα κιλά στο αίμα σου είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Ακυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***ς.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεύ 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση.

0: ότι ο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
4: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Ακυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Starbuck είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τη Βούτυο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Bread World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.